Καλησπέρα. Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλωσορίσατε σε άλλο ένα προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας. Είπαμε το καλησπέρα κατά λάθος, αλλά εν πειραζηλάθη είμαστε ανθρώπους κάνουμε. Μάλλον το άδειο, το άλλο το ανάποδο. Ανθρώποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Να είστε καλά από όπου μας ακούτε, μείνετε μαζί μας, έχουμε μια ωρίτσα ελληνικούρας. Έχουμε τρεις ωρίτσες ελληνικούρας, έχουμε κυπριακά τραγούδια, έχουμε ελληνικά τραγούδια, έχουμε και άλλα κυπριακά τραγούδια. Πούλα έχει ο Μπαξές σήμερα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Η μέρα μας είναι έτσι και έτσι. Φυσάκαμε πως ο αέρας, αλλά είναι να περάσει γιουτών. Λοιπόν, πρώτη του μηνός. Ευχές για τον μήνα. Καλές. Ο καιρός μας άρκεψε και αλλάσει γελίων, αλλά εντάξει, να έρθει και ο χειμώνας όπως περνούν όλα τα χρόνια. Τι άλλα έχουμε να σας πούμε. Να σας πούμε, έχουμε νέα. Έχουμε το διαγωνισμό για να δώσουμε δύο εισιτήρια στην ελληνική βραδιά, το ΟΠΑ, το Σαββάτο στις 7 Φεβρουαρίου, τούν το Σαββάτο που μας έρχεται, και τούν το Σαββάτο που μας έρχεται και το πανηγύρι. Γι' αυτό μην ξεχάσετε, μην ξενυχτήσετε την Παρασκευή νύχτα, να έρθετε φρέσκοι για μέ. Εμείς κάνουμε τα σουβλάκια εκεί, προσφέρει να κάνουμε τα σουβλάκια κάθε χρόνο που τους τα κάνουμε. Κάμπου στη δουλειά την Πέμπτη να κόφουμε τα κρέατα στο όλ μας. Λοιπόν, και να τα αρέσουμε, να τα έχουμε έτοιμα μέχρι την Παρασκευή, να είναι όλα έτοιμα. Όπως σας λέω, κάθε Κυριακή έχουμε 3 ώρες ελληνικούρα, 2 με 3 ελληνική ορθόδοξη, 3 με 4 ιερά Μητρόπολης. Ladies and gentlemen, if you just joined in, you're listening to the Cyprus Community Program on Access Radio 106.1 FM, brought to you live, every Sunday. Well, 9 out of 10 anyway, at least. Stay with us, we've got 3 hours of Greek culture. I do the first hour, then the Greek Orthodox community does the second. I don't know who's on today. It's always pre-recorded. And then we have the 3 to 4 Holy Metropolis with Carlotta. She'll give us the update on all the religious events. Don't forget this Saturday.

Μάλιστα, η βρύση των πεγιώτησων ερωτικών τραούδιν της Κύπρου για τις παφίτισσες. Και τις παφιτούες φυσικά, και τις μεγάλες και τις μητσές. Και τις γειτόνισσες. Ο Μιχάλης Τελεκάς τραγούδαν. Είπα σας τον εγνώρισα και γύρω μια φορά. Ήταν ωραία, τέλος πάντων. Τι να σας πω, είπα σας το πανηγύρι, την Κυριακή.

το Σαββάτο. Και επίσης έχουμε Σαββάτο νύχτα, έχουμε την ελληνική βραδιά ΟΠΑ στο Grand Hotel. Νομίζω τα παραπάνω εισιτήρια είναι πουλημένα, αλλά έχουμε εμείς, υπάρχουν ακόμα νομίζω, και έχουμε και εμείς μερικά να δώσουμε, να πουλήσουμε και μέσα στην κυπριακή κοινότητα. Που ζουτσί στο Στάθης Παυλίδης φέρνει δύο τρία παιδιά που παίζουν μαζί, και είναι τρανή, μεγάλη και τρανή μουσικάντη, να σας διασκεδάζουν όλη νύχτα. Αλλά έχουμε και έναν DJ, τον Κώστα Νικό, που είναι να παίζει και γίνος. Είναι μόνο να παίζει, είναι να παίζει τα δισκάκια του γίνος. Τέλος πάντων, να σας πούμε, πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου, και την έχουν, είναι ο δεύτερος μήνας του έτους με διάρκεια 28 μέρες, εκτός των δίσεκτων φυσικά που είναι 29. Γύρω στο 153 π.Χ. ο Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου. Ο Φεβρουάριος καθιερώθηκε ως δεύτερος, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. Για να αλλάξουν, να πρέπει να αλλάξει το σύμπασμα. Το λοιπόν, στο 12ήμενο πολιτικό ημερολόγιο αυτό, με την ημερολογιακή μεταρρύθμιση του Ιουλίου 4, το 45 π.Χ., ο Φεβρουάριος 29 μέρες τα κοινά έτη και 30 μέρες τα δίσεκτα. Όμως το 4 π.Χ. ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος αφαίρεσε από το Φεβρουάριο μια μέρα για να γίνουν 28, και την πρόσθεσε στον Αύγουστο που ήταν αφιερωμένος στο πρόσωπο του, του ιδίου, του ως παπάς, του ως τατάς, ό,τι ήθελε να έκαμνε. Λοιπόν, έτσι γι' αυτόν έχουμε 28 μέρες, που τις 29 το όνομα του προέρχεται από το λατινικό ρήμα Φεβρουάρ. Εξαγνίζω, καθαίρω, λόγω των τελετών εξαγνισμού και καθαρμού που τελούνται στη Ρώμη. Φεβρουά και Φεραλία, από τις οποίες προέρχονται μεταγανέστερες γιορτές των Απόκρεων και εκδηλώσεις του Καρνάβαλου. Το Φεβρουάριο γιορτάζουν στην αρχαία Ρώμη και οι γιορτές, όλοι γιορτάζουν. Φυσικά και στην Κύπρο γιορτάζουν, στην Κύπρο τη λέμε λίγο διαφορετικά. Φεβρουάρης, Φλεβάρης το λέμε, κουβαλάει μια πλούσια εκκληρωμιά από τις ετυμολογίες και λαϊκές παραδόσεις. Κουτσοφλέβαρος ονομάζεται επίσης, είναι το πιο γνωστό του προσωνύμιο, επειδή είναι ο κουτσός μήνας με τις λιγότερες μέρες. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Φεβρουάριος είναι ο μικρότερος αδελφός που τιμωρήθηκε από τους άλλους μήνες. Το όνομα αυτό, Φεβλάρης, συνδέεται λαϊκά με τις φλέβες της γης, δηλαδή τα υπόγεια νερά που αρχίζουν να αναβλύζουν λόγω των πολλών βροχών του χειμώνα. Ευτυχώς που τους έβρεξαν κάμποσα τώρα στην Κύπρο. Τέλος πάντων, λέμε παραπάνω πιο μετά. Σου παίξω άλλο ένα τραγουδάκι. Εντάξει, όλοι το ξέρετε, το είναι παλιό τραγουδί, αλλά η Γιώτα Νέγκα και ο Μάριος Φραγκούλης το κάνουν με δική τους διασκευή. Απολαύστε το. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη.

έναν υπέροχο ερωτικό τραγούδι. Γράψετε πιο ερωτικά μέχρι τώρα. Τον το τραγούδι ήταν πολλά ωραίο και πολλά καλή εκτέλεση. Το λοιπόν, για να σας πω, να σας παίξω ένα για τις γυναίκες. Θα σας πω και ένα ανέκδοτο, διότι θα σας παίξω ανέκδοτο μετά. Εξύπνησε ένας μέσα στο νοσοκομείο γεμάτος επιδέσμους, γιατροί δίπλα του, νοσοκόμες. Το λοιπόν, έφκαλε τα ρούια του σιγά σιγά, λέει τους, πώς ευρέθηκα τα μέλα, λέει. Λαλούν του, ένα θυμάσαι, λέει τους, όχι. Λαλή, αρρώτησε η γυναίκα σου, ήταν πως είπα στην τηλεόραση που βλέπες και της είπες σκόνες. Μάλιστα. Λοιπόν, να παίξουμε το Γιάννη Διονυσίου.

Μάλιστα, ένα υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Διονυσίου. Φυσικά στίχη μουσική ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ένας καλός του παρέας που γράφανε κάποτε μαζί τραγούδια και γράφουν ακόμα. Καινούριο δίσκος, Λακούβο ή Λακούβα, Λακούβα μάλλον. Τέλος πάντων, μην ξεχάσετε απόψε να δείτε το τελικό του, του Αυστραλέζικου τένις, το Open στη Μελβούρνη. Μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι. Τι να σας πούμε, ήταν να σας πούμε κάμποσα. Ναι. Σήμερα ποιος γιορτάζει, ο Αναστάσιος, η Αναστασία, η Περπέτουα, ο Τρίφων και η Τριφωνία. Όχι Διφωνία, Τριφωνία. Το λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα ασπεργύλωσης, ότι για να σημαίνει, η Παγκόσμια ημέρα χιτζάμπ και η Πανελλήνια ημέρα φιλάνθρου. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα φυσικά η 1η Φεβρουαρίου θεωρείται η παραμονή της επαπαντίστους του Σωτήρους, που είναι αύριο δηλαδή, η οποία παραδοσιακά σηματοδοτεί το τέλος του βαρύ χειμώνα για τους αγρότες. Μάλιστα, λόγω του άστατου καιρού μια παροιμία λέει «Ο Φλεβράρης και αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, μα αν δώσει και κακίσει, μέσα στο χιόνι θα μας κλείσει». Γι' αυτό θα θυμάστε, η κακία πάντα εδώ θα μείνει. Λοιπόν, ας παίξω άλλο κανένα τραγούδι. Άντε να σας πω για τον καιρό. Φτάσε ο καιρός, ο καιρός μάλιστα έφτασε που στην Κύπρο και στην Νέα Ζηλανδία τώρα ο καιρός μας είναι το ίδιος. Είναι σήμερα η εβδομάδα που είναι να μας μπει να μεσολαβήσει κάπου 20 βαθμούς κάθε μέρα και στην Κύπρο το ίδιο. Λοιπόν, αλλά να βρέχει. Και είδαμε Πέμπτη Παρασκευή και από εκεί Παρασκευή Σάββατο νερά. Γι' αυτό αν σκέφτεστε να πάτε, ξανασκεφτείτε το καλά. Σας βάλω για έναν τραγουδάκι που αποκλείεται να το έχετε ακούσει ποτέ σας. Να το ωραίο μου χωριό, Ματθαίος Γιαννούλης.

Μάλιστα, Ματθαίος Γιαννούλης, από τα ωραία μας τα νησιά. Πολλά ωραίων νησιώτικων τραγούδιν. Να το ωραίο μου το χορκόλαλι. Το λοιπόν. Σας πω, παρακάτω, στη συνέχεια έχουμε μήνα στον το Λαοτίκι, στη Μεγάλη Βρετανία, για τα αυτοκίνητα, το LGBT, το MG, τα αυτοκίνητα που κάνουν. Είναι μήνας της μαύρης ιστορίας της Αμερικής, μήνας για τη διατροφή των πουλιών στην Αμερική, Εθνική ημέρα ελευθερίας στην Αμερική. Ούλα για την Αμερική, να μην πούμε άλλα. Εορταστικές εκδηλώσεις με παγανιστικό περιεχόμενο για το ερχομό της Άνοιξης στην Ιρλανδία. Μάλιστα. Μέρα της κατάρριξης της δουλειάς στα νησιά του Μαυρικίου. Να πάμε όλοι για να ζήσουμε. Κατερίσαν τη δουλειά το 1835. Ημέρα μνήμης και σεβασμού για τα θύματα του κομμουνιστικού καθεστώτας στην Βουλγαρία. Το χριστιανικό εορτολόγιο επαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ας παίξω έναν έτσι έναν πολλά ελαφρολαϊκό τραγούδι, πολλά ωραίο. Λοιπόν, πάμε με τους Zigzag.

τους zig-zag αφιερωμένο σε όλους. Λοιπόν, φτάσε η ώρα. Έναν ο κάκος που είναι να μας μιλήσει, να σας μιλήσω εγώ. Το τηλέφωνο δαμέ είναι 027-44-75-690. Ή πάρτε το στούντιο 04-385-8783. Έχω δύο εισιτήρια να δώσω για το ΟΠΑ τη βραδιά του ερχομένου Σαββάτων, που η ώρα 8 ύστερα, στο The Grand Hotel. Λοιπόν, για να περάσετε μια όμορφη διασκεδαστική βραδιά με το Στάθιν Παυλίδη στο Μπουζούκι, ενώ έχουμε και αρμόνιον και τραγουδίστρια, έχουμε ορχήστρα δηλαδή. Υπάρχει φυσικά και DJ, ο Κωστάνικος, που είναι να σας κάνει entertain. Λοιπόν, να σας παίξω ένα τραγούδι. Ladies and gentlemen, if you are just tuned in, you're listening to Wellington Access Radio on 106.1 FM. Our phone number here is studio number is 04-385-8783. And mobile number is 0274-475-690. I've got two free tickets to give away to the Opa Buzuki Night next Saturday. At the Grand Hotel, starts at 8 till late. Rhymes, 8 till 8. might be 8 in the morning, you never know. Anyway, so please, I'm going to play a song. So if you tell me who the artist is, or the song, or the title of the song, one out of the two, you get two free tickets. Λοιπόν, όπως είπα, όποιος μου πει ποιος είναι ο τραγουδιστής ή το όνομα του τραγουδιού, πάρει τηλέφωνο να σας δώσω δύο εισιτήρια για τη βραδιά.

Μάλιστα, είναι όλα μαύρα. Το λοιπόν. Ήταν να σα παίξω άλλο ένα τραγούδι, διότι τα τηλέφωνα δαμέ δεν τελειώσανε για δυο εισιτήρια. Και χτυπούσε στη συνέχεια. Να σα παίξω το Σουτζούκο. Αντί ανέκτον, να σα παίξω ένα ξημαρισμένο Κυπριακό. Με τρόπο φυσικά. Ο Σουτζούκο μέχρι να κανονίσουν να γίνουν τα εισιτήρια.

μάλιστα. Όλοι μαλώνουν για αγγίν το γέρι μου το σουτζούκον. Ανεβάλασαν και που τούν καμιά ζιβάνα μαζί, θα ήταν πολλά πιο ωραίος ο σουτζούκος. Έμπερασε. Τέλος πάντων, να σας παίξω άλλο ένα τραγούδι, διότι έχω κάμπουσους να κοιτάξω δαμέ που στείλα μηνύματα για τα εισιτήρια. Να σας παίξω άλλο ένα τραγουδάκι, μέχρι να βγάλουμε μια απόφαση. Απόψε θέλω να πιω. Χάρης Αλεξίου.

Ακούτε όμορφα τραγούδια από γυναικείες φωνές. Η επόμενη καλεσμένη μας είναι η Σωτηρία Μπέλου. Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1921 στο χωριό Χάλια της Χαλκίδος. Είχε το όνομα του παππού της Σωτήρη, που ήταν παπάς και που αγαπούσε πολύ. Τον ακολουθούσε στην εκκλησία ακούγοντας με δέος τους βυζαντινούς ύμνους. Και αυτή ήταν η πρώτη της επαφή με τη μουσική. Απεβίωσε 27 Αυγούστου στην Αθήνα το 1997, 76 ετών. Και πάμε να την ακούσουμε στο τραγούδι «Πάλι τις τρεις ήρθες εχθές να κοιμηθείς». Συνθέτης ο Μανώλης Χιώτης. Πάμε να την ακούσουμε.

πάντα δίπλα στην κοινότητά μας. Να δώσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια σε όλη την οικογένειά της από την εκπομπή μας. Καλό ταξίδι στη γειτονιά των Αγγέλων και καλό παράδεισο. Αιωνία σου η μνήμη. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο για σένα, Κέτη, από τα παιδιά σου Ελισάβετ, Ντένιολ και Τάτα.

κορυφαία τραγουδίστρια του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού. Και μία δυσάρεστη είδηση, η παροικία μας την περασμένη εβδομάδα φρύνησε την απώλεια της αγαπητής μας σε όλους, Κέτι Ραΐζη. Καλή μητέρα και γιαγιά, ήταν πάντα

αιωνία σου η μνήμη, Κέτη. Εδώ, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος του προγραμματός μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μου και απολαύσαμε αυτές τις όμορφες γυναικείες φωνές, που η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, να περάσετε μαζί με τις οικογένειές σας. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε το μεγαλύτερο θαύμα όλων των αιώνων, το πιο συγκλονιστικό γεγονός της ιστορίας, το μυστήριο των μυστηρίων. Έγινε άνθρωπος πραγματικός, παραμένοντας συγχρόνος και Θεός. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια γεμάτα υγεία και του χρόνου η γέννηση να σας φέρει υγεία. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως της Νέας Ζηλανδίας με την Καρλώτα Οικονόμου. Μακάρι το Πνεύμα των Χριστουγέννων να μας δώσει δώρο, χαρά και όμορφες αναμνήσεις από αυτές τις γιορτές της οικογένειας. Με την Νίκη για βάση στο μικρόφωνο που επιμελήθηκε την εκπομπή, καλά Χριστούγεννα με υγεία και χαρά για όλο τον κόσμο. Γεια σας και ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Έχουμε λίγα λεπτά, ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με την Βίκη Μοσχολιού. Πάμε να τα ακούσουμε.